What's up, Greek? Times Square again.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδονιού κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

Diddy by diddy be diddy keep boo diddy keep boo.

Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι η εκπομπή «Η Μιλιόρη» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί. Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.

0: ρε.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια.
0: Con la chitarra in mano.
1: Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bird.
0: Sono un italiano, sono un italiano.

Βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στο Ραδιοπούλι με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Μουσική επιμέλεια

κόκκινα τα παλιά και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόργες, να έρθει

Να'ρθει και ο Disney, να'ρθει και ο Μπρέλ, να'ρθει ο Πρίσλεϊ, να'ρθει και ο Μπόγκαρτ, να'ρθει και ο Βάιλ και να'ρθει και ο Μπρέχτ, να'ρθει ο Σαββόπουλος, να'ρθει και ο Λέστερ, να'ρθει ο Τζέρμι, να'ρθει ο Τρυφό, να'ρθει ο Τζιγκέλη, να'ρθει

έρθει ο Σάτσμο, να έρθει ο Γκούντμαν, να έρθει ο Ρομπέν, να έρθει ο Σεφέρης, να έρθει και ο Ρότα, να έρθει ο Μικέλης, να έρθει και ο Ντασέν, να έρθει ο Ντίλιγκερ, να έρθει ο Βέγκος, να έρθει ο Γκέρσουιν, να έρθει και ο Μπρακ.

pom pom. Hey you guy, hey you guy, pom pom. Hey you guy, yeah yeah. Και ξημερώνοντας την άλλη μέρα, όταν το σύμπαν

Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλημέρα, ακούτε Radio Bird και λαϊτάει σε όλο τον κόσμο. Στην επιλογή της μουσικής για ένα δίωρο θα είναι μαζί σας ο Βασίλης Κονόμου. Καλή σας ακρόαση.

Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Στην επιλογή της μουσικής είναι μαζί σας ο Βασίλης Κόνο. Έχουμε μια διασκευή από το Παπαγκοσμίου Rolling Stone, από τους Undisputed Truth.

Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Nice music for beautiful people. Άλλο ένα δίωρο μουσικό φτάνει στο τέλος. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας, να είστε καλά. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα την ίδια ώρα.

λόγω του καιρού. Και θα κλείσουμε με τον κύριο Willis Jackson. Θα κλείσουμε με τον Gabor Jumbo. First Hume in the Morning. Αρμόζει με τον καιρό.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Για την επόμενη μία ώρα ακούτε μουσικές επιλογές της Νικολέτας Παρασκευοπούλου.

έτσι απροσκάλεστη στην νου την πόρτα. Μες στην καρδιά μου σε καλοδέχτηκα αγαπημένη. Μεγάλη επίσημη τόσα χρόνια

Το τραγούδι ξέρει που πονάς. Ζωντανά στο μικρόφωνο η Νικολέτα Παρασκευοπούλου κάθε Δευτέρα βράδυ στις 11 από τη διαδικτυακή συχνότητα του Radio Bird.

Alternative Universe. Μία ώρα με μουσικές από ένα εναλλακτικό σύμπαν. Επιμελούνται τα Working Girls, η Όλγα και η Αναστασία.

Ήταν μία ώρα με μουσικές από ένα εναλλακτικό σύμπαν. Επιμελήθηκαν τα Working Girls, η Όλγα και η Αναστασία.

Καλησπέρα. Σήμερα Κυριακή, είμαι ο Αδόκιμος Γραφέας με την εκπομπή Gold Tapes και συνεχίζουμε το αφιέρωμα αυτό των 7 εκπομπών που έχουμε για τις νότες. The Sonic Code λοιπόν και αυτά τα μαγικά σύμβολα που έμελαν να γίνουν έτσι ένα παγκόσμιο γεγονός, ένα παγκόσμιο φαινόμενο συνθέτοντας οποιοδήποτε μουσική ή ήχο στον κόσμο. Είχαμε μιλήσει την προηγούμενη εβδομάδα για την νότα Do, την πρωταρχική νότα. Σήμερα είμαστε κατά σειρά λοιπόν στη νότα Re. Αυτή η νότα κατέχει μια ιδιαίτερη θέση στο οικοδόμημα της δυτικής μουσικής. Στη γνωστή σειρά που όλοι γνωρίζουμε, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, αποτελεί τη δεύτερη βαθμίδα της φυσικής κλίμακας του Do, Mi, Sol, La. Στην αγγλοσαξονική μουσική, η ονοματολογία αντιστοιχεί στο γράμμα De, ένα όνομα που χρησιμοποιείται διεθνώς στη θεωρία, στη σύνθεση και στη καταγραφή της μουσικής. Αν και μια μεμονωμένη νότα μπορεί να μοιάζει με ένα απλό σημείο μέσα σε μια κλίμακα, στην πραγματικότητα αποτελεί ένα μικρό κόσμο δυνατοτήτων. Η νότα Ρε μπορεί να είναι σημείο εκκίνησης μιας μελωδίας, βάση μιας συγχορδίας, κέντρο μιας ολόκληρης μουσικής σύνθεσης ή ακόμη και σύμβολο συγκεκριμένων συναισθηματικών διαθέσεων. Η μουσική της ταυτότητα αλλάζει ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται. Άλλο χαρακτήρα αποκτά μέσα στη ρε μι ζωνά, ας πούμε, και άλλο στη ρε λα σωνά. Έτσι, αυτά σαν εισαγωγή σε μια μουσική εκπομπή που βασίζεται, τα κομμάτια της δηλαδή, σε αυτήν την νότα σήμερα. Πάμε στο επόμενο κομμάτι και θα τα πούμε πάλι σε λίγο.

Το όνομα Ρε σε αυτήν την νότα συνδέεται με την ιστορία του σολφέζ. Κατά το μεσαίωνα, ο μοναχός και θεωρητικός της μουσικής, Γκουίντο ντα Ρέτζο, συνέβαλε αποφασιστικά στη δημιουργία ενός συστήματος που θα διευκόλυνε την εκμάθηση και την απομνημόνευση των μελωδιών. Για την ονομασία των φθόγκων χρησιμοποιήθηκε ένας λατινικός ύμνος προς τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή, γνωστός από την αρχή του ως «Ut grand laxis». Οι διαδοχικοί στίχοι του ύμνου άρχιζαν με συλλαβές που αντιστοιχούσαν σε διαφορετικά μουσικά ύψη. Η συλλαβή «ρε» προέρχεται από τη δεύτερη φράση του ύμνου, εξού και η δεύτερη νότα. Έτσι, ένας φθόγκος που σήμερα θεωρούμε αυτονόητο μέρος της μουσικής γλώσσας διατηρεί μέσα στο όνομά του ένα ίχνος της μεσαιωνικής Ευρώπης, αλλά και της εκκλησιαστικής μουσικής παράδοσης.

World Apes λοιπόν και σήμερα Κυριακή και είμαστε μέσα στην ενότητα της εκπομπής The Sonic Code, αυτή την εκπομπή, τη σειρά εκπομπών, των 7 εκπομπών για τις νότες. Είμαστε στην νότα Ρε και πάμε να δούμε λίγο τα τεχνικά χαρακτηριστικά της νότας. Η Ρε είναι ένας συγκεκριμένος φθόγος, το οποίο συχνότητα εξαρτάται από την οκτάβα στην οποία βρίσκεται. Για παράδειγμα, η Ρε που βρίσκεται κοντά στο κέντρο του πιάνου, η D4, έχει κατά προσέγγιση συχνότητα 293,66 Hz στο σύγχρονο σύστημα συγκερασμού. Η ίδια νότα εμφανίζεται σε πολλές οκτάβες. Είναι η Ρε χαμηλή, η Ρε μεσαία και η Ρε ψηλή. Παρότι το ύψος τους διαφέρει, όλες αναγνωρίζονται ως μορφές του ίδιου φθόγου. Στο πεντάγραμμο, η θέση της Ρε αλλάζει ανάλογα με το κλειδί που χρησιμοποιείται, ενώ στο πιάνο αντιστοιχεί στο λευκό πλήκτρο που βρίσκεται ανάμεσα στο Ντο και το Μι. Στη φυσική κλίμακα του Ντο μίζωνα, η Ρε είναι η δεύτερη βαθμίδα. Ωστόσο, όταν γίνεται τονική, δηλαδή το κέντρο γύρω από το οποίο οργανώνεται ένα μουσικό έργο, δημιουργεί τις τονικότητες της Ρε, μίζωνα και της Ρε ελάσσονας.

Η ρε μίζωνα, όπως και κάθε νότα, είναι δυσυπόστατες. Δηλαδή μπορούν να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον πολύ φωτεινό, πολύ ευτυχές, πολύ έτσι θετικό, αλλά μπορούν και το αντίθετο. Η ρε μίζωνα συνδέθηκε ιστορικά με την λαμπρότητα, τη δύναμη αλλά και τον πανηγυρικό χαρακτήρα. Ιδιαίτερα κατά την εποχή του Μπαρόκ, η τονικότητα αυτή αξιοποιήθηκε συχνά σε έργα με τρομπέτες και τύμπανα. Η επιλογή αυτή δεν ήταν τυχαία. Τα φυσικά πνευστά όργανα της εποχής ευνοούσαν ορισμένες τονικότητες και η ρε μίζωνα προσφερόταν ιδιαίτερα για έναν λαμπρό, δημόσιο και τελετουργικό ήχο. Γι' αυτό η ρε μίζωνα συνδέθηκε συχνά με βασιλικές τελετές, θρησκευτικούς εορτασμούς και θρησκευτικές μουσικές στιγμές. Μεγάλοι συνθέτες όπως ο Χάντελ, ο Μπαχ, ο Χάιντεν αξιοποίησαν αυτή την τονικότητα σε έργα μεγάλης κλίμακας. Δεν είναι τυχαίο ότι 23 από τις 104 συμφωνίες του Χάιντεν έχουν ως κύρια τονικότητα τη ρε μίζωνα.

Αν η ρε μείζωνα μπορεί να θεωρηθεί φωτεινή και θριαμβευτική, η ρε λάσωνα έχει αποκτήσει μια εντελώς διαφορετική φήμη. Στη μουσική παράδοση συνδέθηκε συχνά με τη σοβαρότητα, το δράμα, τη μελαγχολία, αλλά και το μεταφυσικό δέος. Η φυσική κλίμακα της ρε λάσωνας αποτελείται από τους θόγκους ρε, μη, φα, σο, λα, σι, δίεση και ντο. Η βασική σιγορδία της είναι η ρε φαλά. Αυτή η απλή δομή ωστόσο υπήρξε το θεμέλιο για μερικά από τα βαθύτερα και πιο δραματικά έργα της ευρωπαϊκής μουσικής. Η ρε λάσωνα φαίνεται να ασκούσε ιδιαίτερη έλξη σε συνθέτες που επιδίωκαν ένταση και εσωτερικότητα. Ο Μότσαρτ, ο Μπετόβεν, ο Σούμπερτ, ο Σιμπίλιος και ο Ραχμάνινοφ χρησιμοποίησαν την τονικότητα αυτή σε σημαντικά έργα τους.

Όπως συμβαίνει με πολλές τονικότητες, η νότα ρε απέκτησε με το χρόνο έναν σχεδό μυθικό χαρακτήρα. Ιδιαίτερα η νότα ρε ελάσσονα θεωρήθηκε από μουσικούς και ακροατές ως δραματική ή σκοτεινή τονικότητα. Αυτή η αντίληψη βέβαια δεν αποτελεί φυσικό νόμο. Μια νότα δεν διαθέτει από μόνη της συνέστημα. Το συνέστημα γεννιέται από τη μελωδία, την αρμονία, το ρυθμό, την ενορχήστρωση και την πολιτισμική μας μνήμη. Παρ' όλα αυτά, η παράδοση έχει ισχυρή δύναμη. Όταν επί αιώνες σημαντικά έργα πένθους, σύγκρουσης ή μυστηρίου γράφονται στην ίδια τονικότητα, το κοινό αρχίζει να συνδέει τον ήχο της με συγκεκριμένες ψυχικές καταστάσεις. Έτσι δημιουργείται ένας μουσικός μύθος. Η ρε ελάσσονα γίνεται τοπίο του δραματικού, ενώ η ρε μίζωνα τοπίο της λάμψης και της νίκης.

Ίσως κανένας συνθέτης δεν συνέβαλε τόσο πολύ στη μυθολογία της Ρε Λάσσονας όσο ο Αμαντέος Μότσαρτ. Το περίφημο Ρέκβιεμ είναι γραμμένο κυρίως σε αυτή την τονικότητα και η ίδια επιλογή προσδίδει στο έργο μία αίσθηση μεγαλοπρέπειας αλλά και τραγικής βαρύτητας. Επίσης, το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 20 K466 βρίσκεται στη Ρε Λάσσονα και θεωρείται ένα από τα πιο δραματικά έργα του συνθέτη. Η εισαγωγή και σημαντικές σκηνές της όπερας Don Giovanni συνδέονται επίσης με αυτήν την τονική περιοχή. Από την άλλη πλευρά, ο Μότσαρτ αξιοποίησε τη Ρε Μίζωνα σε συμφωνικά έργα λαμπρότερου χαρακτήρα, αποδεικνύοντας ότι η βασική νότα μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία εντελώς διαφορετικών μουσικών κόσμων.

Η Ρεμίζωνα αποτελεί τονικό κέντρο πολλών έργων που έχουν χαραχθεί βαθιά στη συλλογική μουσική μνήμη. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο περίφημος Κανόν in D του Johann Passebel, ένα έργο που εξακολουθεί να ακούγεται σε συναυλίες και τελετές σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Johann Sebastian Bach έγραψε επίσης σημαντικά έργα στη Ρεμίζωνα, όπως το 5ο Βραδεμβούργιο Κονσέρτο, καθώς και άλλες ορχιστρικές συνθέσεις. Ο Χάιντελ χρησιμοποίησε την ίδια τονικότητα στη Music for the Royal Fireworks, ένα έργο που ήδη από τον τίτλο του φέρει την αίσθηση του θεάματος και της δημόσιας μεγαλοπρέπειας. Αργότερα, σπουδαίες συμφωνίες των Μπετόβεν, Μπραμς, Σιμπίλιους και Προκόβιεφ γράφτηκαν στη Ρεμίζωνα. Η τονικότητα αυτή αποδείχθηκε ικανή να υπηρετήσει τόσο την κλασική ισορροπία όσο και το ρομαντικό λυρισμό.

Η Ρε Λάσσονα έχει συνδεθεί με ορισμένα από τα πιο επιβλητικά έργα της μουσικής. Πρώτο ανάμεσά τους βρίσκεται το Requiem του Mozart, ένα έργο που η μουσική ιστορία περιέβαλε με πλήθος ιστοριών και θρύλων. Σημαντικό είναι επίσης το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 20 του Mozart, καθώς και το κουαρτέτο του Σούμπερ, το Θάνατος και η Κόρη, το οποίο εκφράζει με εξαιρετική ένταση τη σύγκρουση ανάμεσα στη ζωή και τη θνητότητα. Ο Ζαν Σιμπίλιους έγραψε στη Ρε Λάσσονα το περίφημο κονσέρτο για βιολί, ένα από τα σημαντικότερα έργα του ρεπερτορίου του οργάνου. Ο Ραχμάνινοφ επέστρεφε επίσης συχνά σε αυτήν την τονικότητα, χρησιμοποιώντας την σε έργα όπως το τρίτο κονσέρτο για πιάνο. Αυτό που συμβαίνει στη σημερινή μας εκπομπή είναι το εξής. Θα μπορούσαμε να έχουμε μία εκπομπή μόνο και αποκλειστικά με κλασική μουσική. Το παραβλέψαμε. Ό,τι ακούτε σήμερα είναι στην τονικότητα του Ρε. Είναι στο γνωστό ύφος της εκπομπής ροκ μουσικής, κλασική ροκ, ανεξάρτητη. Και αυτό γιατί. Γιατί το επόμενο βήμα για αυτή την εκπομπή, ένα από τα επόμενα βήματα τουλάχιστον, θα είναι ένα μεγάλο αφιέρωμα στην κλασική μουσική, όπου για την κάθε νότα θα έχουμε ένα πολύ σημαντικό κλασικό κομμάτι. Οπότε φυλάμε, ας πούμε, κρατάμε την διάθεσή μας για αργότερα. Εξού και ο λόγος που σήμερα και σε αρκετές από αυτές τις εκπομπές τα κλασικά κομμάτια είναι ελάχιστα.

Η νότα ρε είναι με την πρώτη ματιά απλώς μία από τις 7 βασικές νότες της μουσικής κλίμακας. Ωστόσο, η ιστορία της αποδεικνύει ότι ακόμη και ένας μοναδικός φθόγος μπορεί να μεταφέρει αιώνες πολιτισμού. Από τους μεσαιωνικούς ύμνους και το σολφέζ του Guido D'Arezzo έως τις συμφωνίες του Haydn, το Requiem Mozart και τις μεγάλες συμφωνικές δημιουργίες των νεωτέρων εποχών, η νότα ρε έχει υπάρξει σημείο συνάντησης της θεωρίας, της ιστορίας και της ανθρώπινης συγκίνησης. Η ρε μίζωνα μας θυμίζει τη λάμψη, τη γιορτή και τον θρίαμβο. Η ρε λάσωνα μας οδηγεί συχνά προς τη σκιά, τη δραματικότητα και την εσωτερική αναζήτηση. Και όμως, καμία από αυτές τις σημασίες δεν είναι απόλυτη. Η μουσική, όπως και η γλώσσα, μεταμορφώνει τα σύμβολά της μέσα στο χρόνο. Ίσως τελικά αυτή να είναι η μεγαλύτερη γοητεία της νότας ρε, ότι μέσα σε έναν μόνο ήχο μπορούν να κατοικήσουν μαζί η ιστορία και ο μύθος, η επιστήμη και η ποίηση, η ανθρώπινη λογική και το μυστήριο της τέχνης. Από τον αδόκιμο γραφέα και την εκπομπή World Tapes, καλό σας βράδυ, να είστε όλοι πολύ καλά.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Καλώς ήρθατε και απόψε στα Culture Diaries. Εδώ στο Radio Bird, όπως κάθε Τετάρτη απόγευμα, μιλάμε για events, για μουσικές, για κινηματογράφο, θέατρο, εκθέσεις και διάφορα πράγματα που έχω μαζέψει όλη την εβδομάδα και νομίζω ότι αξίζει να τα μάθετε κι εσείς και όχι μόνο να τα μάθετε αλλά και να τα επισκεφτείτε ή να τα ακούσετε αν πρόκειται για μουσικές. Έτσι λοιπόν και απόψε πολύ πράγμα, κυρίως στη μουσική θα ακούσουμε πολλά τραγούδια. Έχουν κυκλοφορήσει πράγματα και θάματα που αξίζει πραγματικά τον κόπο να ασχοληθείτε και να τα ακούσετε και να τα ψάξετε λίγο καλύτερα μόνοι σας αργότερα. Επανέρχεται και η αγαπημένη σας μας ενότητα της βιβλιοπαρουσίασης με την αγαπημένη μας Νάνση, η οποία θα μας παρουσιάσει για σήμερα ένα βιβλίο που έχει διαβάσει, δεν είναι έτσι απλά. Είδαμε κάποτε έχει hype ένα βιβλίο και σας λέμε να το διαβάσετε. Το έχει διαβάσει το κορίτσι. Πολλές φορές τα έχω διαβάσει κι εγώ και τότε γίνονται σημεία και τέρατα σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, επανέρχεται η ενότητα σήμερα, θα την ακούσουμε αργότερα να μας συστήνει το βιβλίο της εβδομάδας. Ξεκινήσαμε ήδη έτσι δυναμικά με ένα λίγο πιο παλιό κομμάτι. Είναι το μοναδικό παλιό κομμάτι που θα ακούσουμε απόψε. Εντάξει, παλιό, περσινό. Και ήταν ένα από τα καλύτερα τραγούδια του 2025 για σχεδόν όλα τα μεγάλα, ας πούμε, μέσα που κρατάνε λογαριασμούς και charts και τα λοιπά. Το History of Violence, έτσι λέγεται το κομμάτι, ανήκει στην καναδοαφρικανή καλλιτέχνηδα του alternative hip-hop, Back Exos, λέγεται το κορίτσι, το οποίο κυκλοφόρησε στις 28 Μαρτίου του 2025 και περιλαμβάνεται στο άλμπουμ της Only Dust Remains, ένα τραγούδι στο οποίο η Back Exos, δεν μασάει τα λόγια της, ταχώνει προς πολλές κατευθύνσεις, μιλάει για προσωπικούς και συλλογικούς αγώνες, για εσωτερικές αναζητήσεις, για την ψυχική οδύνη που μας προκαλούν οι συνθήκες γύρω μας και μέσα μας, ενώ στο τέλος το κομμάτι μετατρέπεται σε κραυγή διαμαρτυρίας για τη γενοκτονία της Παλαιστίνης, για τις καπιταλιστικές πολιτικές που μας έχουν οδηγήσει σε αυτά τα άθλια πράγματα που ζούμε καθημερινά. Και φυσικά αναδεικνύει τη φρίκη του πολέμου και την υποκρισία όσων τον δικαιολογούν ενώ πριν τον έχουν προκαλέσει. Ολόκληρο το άλμπουμ, όπως είπαμε, ήταν από τα καλύτερα του 2025 και προτάθηκε στην ευρύτερη λίστα για το έγκριτο μουσικό βραβείο Polaris Music Prize του 2025. Και θα συνεχίσουμε σε hip-hop ρυθμούς με κάτι τελείως διαφορετικό. Εμείς εδώ, όπως ξέρετε, αν μας παρακολουθείτε τακτικά, αγαπάμε και στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις την τοπική μουσική κοινότητα. Εδώ από την Κορινθία, που είναι και η βάση μας. Μια κοινότητα αυτοοργανωμένη που παίρνει έμπνευση από την πραγματικότητα και μέσα σε όλο αυτό τον ωκεανό του mainstream που μας περιβάλλει και στον οποίο μέσα πνιγόμαστε καθημερινά, η κοινότητα παραμένει ζωντανή, δημιουργική, εμπνευσμένη και πολύ αφοσιωμένη, κυρίως στα βιώματα που μετά τα μετατρέπουν σε τραγούδια. Έτσι λοιπόν και το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε προέρχεται από την Κόρινθο, όπως είπαμε, και είναι το ολοκένουργιο τραγούδι των The Sound of Unity, οι οποίοι είναι hip-hop alternative σχήμα με βασικά μέλη τον Τόμπι στα φωνητικά, τον Βίκτορα στα τύμπανα και τον Θάνο στον μπάσο. Και η μουσική τους εστιάζει σε κοινωνικά θέματα, στη σημασία της κοινότητας, σε θέματα που απασχολούν τους νέους στην επαρχία και στη σύγχρονη φυσικά hip-hop κουλτούρα. Ελπίζω σύντομα να έχουμε τη χαρά να τους φιλοξενήσουμε και εδώ στα Culture Diaries, θα μας τα πούνε και οι ίδιοι όλα τα μουσικά τους σχέδια. Και μέχρι τότε
Ακούμε «Καλώς ήρθες στην Κόρινθο». Ένα κομμάτι που κυκλοφόρησαν μόλις πριν 3-4 μέρες.

Πάμε να μιλήσουμε τώρα για το 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Πειραματικού Κινηματογράφου με τίτλο «Νέοι τρόποι να κοιτάζουμε τον κόσμο». Θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 18 Οκτωβρίου, τώρα δηλαδή 5η Παρασκευή Σαββάτο Κυριακή, στο Bios Urban Culture Center, Πειραιός 84 στην Αθήνα, με ελεύθερη είσοδο και προτινόμενη συνεισφορά. Έχουμε και λέμε λοιπόν το 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Πειραματικού Κινηματογράφου. Ταξιδεύει από την Ελλάδα σε όλες τις 5 ηπείρους, παρουσιάζοντας συνολικά 120 έργα από 41 χώρες, 69 ταινίες από 32 χώρες στη ζώνη κινηματογράφου και 51 έργα video art από 22 χώρες στη ζώνη video art. Λοιπόν, οι ταινίες αγγίζουν την πολυπλοκότητα της εποχής μας, όπως είναι φυσιολογικό, οι καλλιτέχνες ψάχνονται με την πραγματικότητά μας. Κλιματική καταστροφή, ψηφιακή εποχή, τεχνητή νοημοσύνη, ταυτότητα, θέματα ταυτότητας queer και τη ρευστότητα του σώματος, την κοινωνική αντίσταση, τη μετανάστευση, τη μνήμη και το τραύμα, τις τελετουργίες των αυτόχθονων λαών και τις αστικές κουλτούρες. Επίσης αναζητούν ιστορίες από πτυχές της καθημερινότητας που μένουν κρυμμένες, άγνωστες εικόνες των κοινωνιών μας, νέες ιδέες και έμπνευση φέρνουν οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν σε αυτό το 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Πειραματικού Κινηματογράφου, που είναι ένα ελεύθερο, ριζοσπαστικό και στοχευμένο μέσο, ο πειραματικός κινηματογράφος, όλα αυτά, μακριά από τις μεγάλες βιομηχανίες του θεάματος. Είναι ένας κινηματογράφος που σπάει τις αφηγηματικές συμβάσεις και ανοίγει οπτικά όρια πέρα από αυτά που έχουμε συνηθίσει. Το πρόγραμμα και τις ώρες προβολής των ταινιών μπορείτε να το βρείτε στο theinstitute.info, www.theinstitute.info. Λοιπόν, ξεκινάνε οι προβολές από τις 6 το απόγευμα, την Πέμπτη και την Παρασκευή, και το Σαββατοκύριακο από τις 4 θα υπάρχουν εργαστήρια που θα γίνονται. Θα τα δείτε όλα εκεί στο site του φεστιβάλ. Είπαμε theinstitute.info. Είναι κάτι που σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε το 5ο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Είναι κάτι ιδιαίτερο, είναι κάτι πρωτότυπο. Είναι κάτι που δεν το κάνουμε και συχνά, έχει το ενδιαφέρον του. Οπότε, Bios Urban Culture Center, Πειραιός 84 στην Αθήνα, με ελεύθερη είσοδο είπαμε, 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Πειραματικού Κινηματογράφου με τίτλο «Νέοι τρόποι να κοιτάζουμε τον κόσμο». Και αφού μιλάμε για νέα ματιά και φρέσκια ματιά, να πούμε λοιπόν για μία διασκευή που έρχεται από την Μέσελ Ντετζεοτσέλου, η οποία είναι κορυφαία σύγχρονη μπασίστρια, τραγουδίστρια και συνθέτρια και θεωρείται μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες που πυροδότησαν το κίνημα της νέο soul μουσικής. Μία μουσική που κινείται πέρα από τα στενά όρια των ειδών, συνδυάζοντας αριστοτεχνικά τα στοιχεία από jazz, soul, funk, R&B, hip hop και rock. Το Synonym είναι το τρίτο άλμπουμ της Μέσελ Ντετζεοτσέλου, ένα ιδιαίτερο άλμπουμ με διασκευές. Παίρνει λοιπόν γνωστά τραγούδια διαφορετικών εποχών και ειδών και τα ξανασυστήνει μέσα από τη δική της μουσική ματιά, συνεργαζόμενη με μια εντυπωσιακή ομάδα καλλιτεχνών, όπως η Τσάκα Καν, η Σύνθια Ερίβο, η Κατ Πάουερ, η Μπράντι Καρλάιλ, η Λιάν Λαχάβας και άλλοι πολλοί. Και εμείς εδώ τώρα θα την ακούσουμε στη διασκευή του «Don't Look Any Further» του Dennis Edwards, που μαζί της είναι η Βρετανίδα τραγουδίστρια και κιθαρίστρια Λιάν Λαχάβας και η φλαουτίστρια Έλενα Πίντερχιουτς.

0: look any further.
1: Και ήρθε η ώρα που όλοι περιμένατε και περιμέναμε κιόλας, γιατί το κορίτσι μας, η ξανθούλα μας εδώ, μας είχε απαρνηθεί το καλοκαιράκι, το μισό καλοκαιράκι, όχι ολόκληρο. Και εντάξει, επέστρεψε όμως, δρυμύτερη, με τις βιβλιάρες της, τις οποίες, να ξαναπώ, ότι είναι βιβλία που τα έχει διαβάσει, δεν είναι βιβλία που τα έχει διαβάσει κάπου και έχει δει ότι είναι καλά και τα προτείνει, αλλά τα έχει διαβάσει και μας τα διηγείται κιόλας λίγο, έτσι, μας λέει 5 λεπτομέρειες από το καθένα και για ποιο λόγο αξίζει να τα διαβάσουμε. Η ενότητά της τώρα θα πάρει καινούριο τίτλο, γιατί το βιβλίο στα μπούτια τώρα δεν, γιατί είναι καλοκαιρινός τίτλος αυτός. Τώρα θα βάλουμε ένα φθινοπορεινό ή χειμωνιάτικο. Τι, για πες.
2: Εντάξει, ένα που να καλύπτει και τις δύο σεζόν. Για αρχή, γεια σας πουλάκια.
1: Καλώς ήρθες, ξανθούλα μας.
2: Καλώς σας βρήκα και πάλι. Λοιπόν, κοίτα να δεις, το βιβλίο στα μπούτια μ' άρεσε, άρα μπορεί να γίνει βιβλίο στα μπουτάκια μπροστά στο τζάκι.
1: Α, εντάξει. Ωραία, συμφωνώ. Ωραία.
2: Ναι. Τέλεια.
1: Και τσαγάκια ή
2: και
1: όχι.
2: Τσαγάκια ή κρασάκια.
1: Ή κρασάκια, εντάξει.
2: Ναι, ναι.
1: Ανάλογο στην ώρα.
2: Εντάξει, με το βιβλίο που θα παρουσιάσουμε σήμερα.
1: Α, θέλουμε αλκοόλ.
2: Ναι.
1: Θα θέλουμε αλκοόλ.
2: Ναι, ναι, θα θέλουμε αλκοόλ. Λοιπόν, έτσι μια χαρούμενη
1: πρόταση
2: για να ξεκινήσει το φθινόπωρο. Είναι ένα βιβλίο του Μιχάλη Αλμπάτη από τις εκδόσεις Νήσος που λέγεται «Και οι νεκροί ας θάψουν τους νεκρούς τους».
1: Ακούστα τον έχω το τίτλο.
2: Και θα ξεκινήσουμε λίγο κάπως διαφορετικά, με μια ερώτηση. Αν είχαμε τη δυνατότητα να ακούσουμε τους νεκρούς μας, τι θα έλεγαν για μας αν δεν χρειάζονταν πια να μας προστατεύουν?
1: Ναι, το έχω διαβάσει για αυτό το βιβλίο. Έχω ακούσει και από άλλους ότι είναι πολύ καλό.
2: Είναι ένα πολύ δυνατό βιβλίο, το οποίο έτσι έχει και μαύρο χιούμορ. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή μόνο μέσα

0: Είναι παιδί μου. Όχι. Ναι, όχι. Συχνά στη ζωή αυτά τα θαύματα έχουν και τις παρενέργειες. Γιατί άλλο να θες να ακούσεις τη φωνή ενός αγαπημένου σου ανθρώπου και άλλο να είσαι πραγματικά έτοιμος να ακούσεις τι έχει να σου πει. Άλλο να νοσταλγείς τον νεκρό και άλλο να αντέχεις την αλήθεια του. Και έτσι αρχίζει το πραγματικά ενδιαφέρον παιχνίδι του βιβλίου. Γιατί οι μικροί δεν έχουν λόγο να κρατούν τα προσχήματα. Δεν χρειάζεται να φιλτράρουν τις σκέψεις τους. Οπότε, ναι, δεν κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους, να στιγματιστούν ή οτιδήποτε άλλο. Οι ζωντανοί αντιθέτως έχουν πάρα πολλά να χάσουν. Έτσι, μια ιστορία που ξεκινά με το υπερφυσικό γίνεται μια απολαυστικά ειρωνική εξερεύνηση της ανθρώπινης φύσης. Γιατί οι άνθρωποι δεν φοβούνται πάντα το θάνατο όσο λένε. Μερικές φορές φοβούνται περισσότερο αυτό που μπορεί να αποκαλύψει ο θάνατος. Εντάξει, όλοι μας νομίζω έχουμε ακούσει οικογενειακές ιστορίες και τι έχει συμβεί και...
1: και ναι, και πράγματα που και μένουν μυστικά μια ζωή και μπορεί να αποκαλυφθούν με το θάνατο ή μετά το θάνατο.
0: Και επίσης, πόσες φορές έχουμε εξειδικεύσει κάποιον επειδή πέθανε, πόσα πράγματα συγχωρούμε στους νεκρούς, όχι επειδή τα καταλάβαμε, αλλά επειδή πια δεν μπορούν να μας διαψεύσουν.
1: Ναι, κατάλαβα. Είναι αυτό που λέμε ο νεκρός δικαιώνεται.
0: Ο θάνατος έχει αυτή την παράξενη δύναμη. Συχνά μετατρέπει τους ανθρώπους σε μνημεία. Τους καθαρίζει από τις αντιφάσεις τους, τους απαλλάσσει από τα λάθη τους και τους παραδίδει στην οικογενειακή μυθολογία, γυαλισμένους, ακίνδυνους. Και τότε έρχεται ο Αλπάδης και μας χαλάει την τελετή με χιούμορ, μαύρη ηρωνία. Γιατί τελικά τι είναι αυτό που ζητάμε από τους ανθρώπους που χάσαμε, να μας πούν την αλήθεια ή να μας καθησυχάσουν. Να μας επιτρέψουμε να συνεχίσουμε να τους αγαπάμε χωρίς ενοχές. Αυτό είναι που κάνει το βιβλίο να ξεφεύγει από μια απλή ιστορία με υπερφυσικά στοιχεία. Ο θάνατος γίνεται ένας καθρέφτης απέναντι στον οποίο στέκονται οι ζωντανοί και βλέπουν όχι μόνο τους νεκρούς, αλλά και τους ίδιους τους εαυτούς. Ο θάνατος γίνεται ένας καθρέφτης λοιπόν απέναντι στον οποίο στέκονται οι ζωντανοί και βλέπουν όχι μόνο τους νεκρούς, αλλά και τον ίδιο τους τον εαυτό. Τις ενοχές, τις επιθυμίες, τα λάθη, τα πάθη. Και κάπου εκεί ο τίτλος αποκτά το δικό του βάρος. Μας φέρνει στο νου την γνωστή ευαγγελική φράση «Άφε τους νεκρούς, θάψε τους εαυτών νεκρούς». Αλλά την τοποθετεί μέσα σε ένα κόσμο όπου τα όρια ανάμεσα στους ζωντανούς και τους πεθαμένους γίνονται πιο ασταθή από όσο θα θέλαμε. Οπότε λοιπόν το ερώτημα δεν είναι αν υπάρχουν πράγματα που οι νεκροί θέλουν να μας πούν, αλλά αν εμείς οι ζωντανοί έχουμε το θάρρος να το ακούσουμε.
1: Έχεις επιστρέψει ιδρυμύτερη, αν συμπαλάφα.
0: Έχω δυναμικά.
1: Δυναμικά πολύ θα έλεγα. Και μεταφυσικά, και δυναμικά, και υπαρξιακά, για με όλα σου τα κουμφόρ.
0: Ναι, και η αλήθεια είναι ότι επειδή για πάρα πολύ καιρό υπήρξα λίγο σνόπ με τους Έλληνες λογοτέχνες, έχω αρχίσει να αλλάζω άποψη. Δηλαδή έχουμε κάποιους καινούργιους οι οποίοι είναι πάρα πολύ δυνατά χαρτιά.
1: Ναι.
0: Και πάρα πολύ ωραίες πένες. Ναι. Και μακάρι να συνεχίσουμε να βλέπουμε τέτοια.
1: Ναι, μα γιατί όχι. Θα μας τα πεις εσύ που θα το ρίξεις τώρα στην ελληνική πεζογραφία.
0: Α, ναι, ξεκάθαρα. Είμαι έτοιμη για νέα καριέρα.
1: Εντάξει, λοιπόν.
0: Και να πω ότι αφορμή για να διαλέξω αυτό το βιβλίο στάθηκε πρώτον ένα δικό μου υπερηστικό πένθους και δεύτερον μια μυσταγωγική συναυλία των Πάγκαν.
1: Οπότε που... να ακούσουμε και Πάγκαν τώρα.
0: Μπορούμε να το συνδέσουμε πάρα πολύ όμορφα.
1: Ωραία, θα βάλουμε και ένα τραγουδάκι Πάγκαν τώρα για να δέσει το γλυκό του θανάτου ζωής και της μεταφυσικότητας.
0: Έτσι θα το χαρούμενο.
1: Ευχαριστούμε, Νασουλιαμά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Πολύ μου λείψατε.
1: Και εσύ μας έλειψες. Ωραία, τώρα δεν θα κάνεις άλλες απουσίες.
0: Όχι,
1: θα
0: όχι.
1: Εδώ πέρα.
0: Επιστρέψαμε βάση τώρα αυτό.
1: Ωραία,
0: ήταν.
1: Τέλεια. Πάμε να ακούσουμε Πάγκαν και συνεχίζουμε.

Θα συνεχίσουμε σε έτσι επικούς και δυνατούς ρυθμούς και έχω μεγάλη χαρά γιατί ένα από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα τώρα τελευταία, ξεχωριστά και πιο αναγνωρισμένα σχήματα της rock μουσικής, το συγκρότημα των Graveyard κυκλοφόρησε το νέο του 7ο άλμπουμ. Μόλις είναι 9η Οκτωβρίου, πριν λίγες μέρες δηλαδή, μεγάλη χαρά, το άκουσα όλο, εντάξει, έχει τίτλο Fever και είναι μια παραγωγή εξ ολοκλήρου του συγκροτήματος, την κάναν μόνοι τους στην παραγωγή τους και είπαν ότι είναι κάτι που το κάνουμε καλά, οπότε γιατί όχι, θα το κάνουμε μόνοι μας. Επιστρέφουν λοιπόν με πιο σκληρό και άμεσο ήχο από το πρώτο τελευταίο τους άλμπουμ, διατηρώντας παράλληλα την ψυχή και τις blues επιρροές που χαρακτήρισαν το άλμπουμ σταθμό της καριέρας τους, το Hisigen Blues. Εμείς τώρα θα πάμε να ακούσουμε από το Fever, το κομμάτι που με τα χίλια ζόρια κατάφερα να επιλέξω, γιατί μου άρεσαν όλα και ήθελα να τα επιλέξω όλα. Τέλος πάντων, αλμπουμάρα, να το ακούσετε, Fever, Graveyard. Από εκεί θα πάμε να ακούσουμε Dead Note.

Το Athens Art Book Fair είναι ο πρώτος θεσμός στην Ελλάδα που ασχολείται αποκλειστικά με τις καλλιτεχνικές εκδόσεις. Πρόκειται για ένα ανεξάρτητο artist run εγχείρημα που σκοπεύει στην προώθηση και υποστήριξη της εγχώριας παραγωγής καλλιτεχνικών εντύπων, στη δημιουργία μιας κοινής γύρω από τις ανεξάρτητες εκδόσεις και στη δημιουργία συνδέσμων με αντίστοιχες εκδοτικές πρακτικές, αναλογικές, ψηφιακές και οτιδήποτε ενδιάμεσο του εξωτερικού. Ιδρύθηκε το 2019 και έρχεται στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης για ένα διήμερο αφιερωμένο στην ανεξάρτητη εκδοτική παραγωγή και φέρει μαζί του 46 καλλιτέχνες, εκδοτικά εγχειρήματα και πολιτιστικούς φορείς από όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα μπορούμε για 2 μέρες να επισκεφτούμε την όμορφη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης, που έχει γίνει τώρα ένα ωραίο σποτ, ένα ωραίο σημείο για να πηγαίνεις, να κάθεσαι και να περνάς όμορφα. Έχει πολιτιστικές εκδηλώσεις πολλές, έχει βιβλιοπωλεία, έχει καταστήματα. Γενικά είναι ένα ωραίο σημείο για να περνάς το χρόνο σου. Και εκεί λοιπόν μπορούμε να βρούμε φανζίνς, εικαστικά έντυπα, φωτογραφικά βιβλία, ανεξάρτητα περιοδικά, καλλιτεχνικές μονογραφίες, ποίηση, έρευνα και κριτικό λόγο, αλλά και διαφορετικές μορφές εκδοτικού πειραματισμού. Ένα διήμερο για να γνωρίσουμε ανεξάρτητους δημιουργούς και να εξερευνήσουμε τη σύγχρονη ελληνική εκδοτική σκηνή. Είναι λοιπόν Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 11 το πρωί με 9 το βράδυ, στο έθυρο της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης, με ελεύθερη είσοδο το προτείνουμε και δεν χρειάζεται να ξέρεις, ούτε χρειάζεται να έχεις ξαναδεί. Πας για να χαζέψεις, να δεις τι ωραία πράγματα μπορούν να γίνουν από τους ίδιους τους καλλιτέχνες ή από μικρές ομάδες, χωρίς τη μεσολάβηση μεγάλων εταιριών και διαμεσολαβητών που έχουν σκοπό το χρήμα. Και φυσικά να απολαύσεις το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα όλων αυτών των πραγμάτων. Εμείς τώρα θα πάμε να του βάλουμε μουσική αυτού του πράγματος και θα μιλήσουμε για το τραγούδι Milk of My Dreams, που είναι το 4ο single από το 12ο άλμπουμ των γερμανών post-metal The Ocean, είναι το συγκρότημα. Το άλμπουμ έχει τίτλο Solaris. Το κομμάτι είναι ένα ηλεκτρονικό, σκοτεινό, υπνοτιστικό και χορευτικό κλείσιμο ενός concept album. Το Solaris είναι αφιερωμένο, μάλλον είναι εμπνευσμένο από το Solaris του Αντρέι Ταρκόφσκι και γράφτηκε και αποδόθηκε σε συνεργασία με τον Θόρστεν Κουάνσινγκ, τον επικεφαλής και συνθέτη των θρυλικών Tangerine Dream. Θα πάμε λοιπόν να ακούσουμε Milk of Dreams, το νέο κομμάτι των The Ocean.

«Let me sell you a dream» είναι ένα τραγούδι του David Byrne σε συνεργασία με το συνθέτη Daniel Pemberton, το οποίο κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2026, πριν λίγες μέρες συγκεκριμένα, και είναι ένα κομμάτι το οποίο γράφτηκε ειδικά για το soundtrack του ντοκιμαντέρ «Mask», που αφορά στη ζωή του Elon Musk. Και είναι του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Alex Gibney. Και εξερευνούν αυτό το πλάσμα, τέλος πάντων, τη ζωή και την επιρροή του Elon Musk. Λοιπόν, να πούμε ότι όλοι οι στίχοι του τραγουδιού αποτελούνται αποκλειστικά από πραγματικές δημόσιες δηλώσεις, ατάκες και αποσπάσματα που έχει πει ή έχει γράψει ο ίδιος ο Musk σε συνεντεύξεις, podcasts, ομιλίες και νομίζω και λίγο X, χωρίς καμία απολύτως παρέμβαση ή αλλαγή από τον David Byrne, ο οποίος δήλωσε ότι αντί να ασκήσει άμεση κριτική, προτίμησε να μπει μέσα στο μυαλό του, του Elon, άφησε το χαρακτήρα του τραγουδιού να περιγράψει την προσωπικότητά του, χρησιμοποιώντας τις ίδιες τις δικές του παράξενες εκφράσεις. Έτσι λοιπόν γεννήθηκε το «Let me sell you a dream», που θα ακούσουμε τώρα και που θα είναι και το κομμάτι που θα κλείσει τη σημερινή μας εκπομπή. Και λίγο πριν δώσουμε τη σκυτάλη στο Γιάννη, τον Αλφανί 205 και την εκπομπή του «Βράχος είναι που κυλά», εμείς να χαιρετηθούμε, να πούμε καλή εβδομάδα, να πούμε ότι θα ανταμώσουμε καλώς έχονται των πραγμάτων την επόμενη Τετάρτη, πάλι στις 6 ώρα εδώ στο Radio Bird, με πολλές μουσικές καινούριες, πράγματα και θάματα που έχουν κυκλοφορήσει, δεν προλαβαίνονται, το ένα καλύτερο από το άλλο. Δηλαδή, κάνω τρομερά αυστηρές επιλογές για να μπορέσω να διαλέξω κάθε εβδομάδα κομμάτια. Νομίζω στο τέλος θα αρχίσω να βάζω απλά μόνο μουσικές να παίζουν, γιατί είναι κρίμα να τα χάνετε αυτά. Είναι καταπληκτικά νέα άλμπουμς που κυκλοφορούν το ένα μετά το άλλο. Λοιπόν, δίνουμε σκυτάλι, Αλφανί 205, συνεχίζουμε εδώ στο Radio Bird με μουσικάρες. Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη. Έως τότε σας φιλώ και να περνάτε υπέροχα.

0: Τι τρέχει? Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος.
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλφανή 205. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ. Πολύ καλησπέρα σας. Τι κάνουμε όλοι καλά? Αλφανή 205, βράχος είναι και γυλά ξανά μαζί. Sad Side of the City, Night Stalker. Αυτό είναι το ξεκίνημά μας.

Ζουβίτα ο καθρέφτης Α25 βράχος είναι και κιλά. Πάντα μέσα από τη φιλόξενη μου σκυλιά του του Radio Bird. Μπαλάτες για φόνους. Το φάντασμα του αγοριού στο κελάρι.

Αυτά είναι η παζλ και η πειραγμένη ματιά. Οι πράσινα άλογα έρχονται και βασίσου πάνω σου.

Πράσινα άλογα βασίσου πάνω σου, αλφα είναι 205. Βράχος είναι η κυλά κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 κάθε Σαββατοκύριακο σε επανάληψη 5. Πάντα μέσα από το ραδιοπούλι. Παύλος Παυλίδης, B-Movies, μια πυρκαγιά σε ένα σπιρτόκουτο.

έτσι όπως έπεφτε στο πρόσωπο σου αλόκοτο. Καθώς γελούσες και ψιθύριζες διαρκώς, ότι χωράνε μια πυρκάγια σε ένα σπιρτό.

0: Στα μάτς μουστάκας, λυκό φως, μαύρη παλίρια, τα μάτια σου ζουνε μια θάλασσα, θυμάμαι.
1: Ένα καινούργιο τραγούδι, σε ποιήση Νίκου Καβαδία. Το παρουσιάζω για πρώτη φορά.

0: Μαύρη μπαλερία, τα μάτια σου ζουν μια θάλασσα, θυμάμαι αυθινιακές στορές και ένας ροκ μύθος.
1: Περίεργο, μα και
0: σε Σαμαρκάνδη.
1: Μύθος αρχαίος γραφτήκε, θυμίζει τραγωδία.
2: Στη Σαμαρκάνδη νόμιζε πως θα σωθεί αν πάει.
1: Να ξέρε ο δύστυχος ο χάρος τι θα κάνει.
2: Κάπου θα ακούσεις να μην...

απλά τον κοίταξα περίεργα, το λέω. Δεν του είπα όμως τίποτα γιατί ήταν φοβισμένο. Εντύπωση μου έκανε που ήταν στο παζάρι, γιατί αύριο τον περίμενα εκεί στη Σαμαρκάντη. Εγώ απλά τον κοίταξα περίεργα, το λέω.

0: Υπόγεια τροχιά το χρώμα του θανάτου. Χατρίκ. Χτικιό.
1: Στο χωριό μου, για να γίνουμε φίλοι, πρέπει να πιούμε από το ίδιο ποτήρι και να ακούσουμε το ίδιο τραγούδι.

ήταν οι τρύπες, ο Γιάννης Αγγελάκας και το «Δεν υπάρχω». Ήταν Αλφανή 205. Για ένα κομμάτι ψωμί. Αυτό είναι το τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Ήταν ο Αλφανή 205, η εκπομπή «Βράχος είναι και κύλα» που έφτασε στο τέλος της. Ο Νίκος Γιώγαλας κλείνει την εκπομπή. Μέχρι την επόμενη φορά, τα παιδάκια μου τα γνωστά. Να προσέχετε τον εαυτό σας και τους άλλους, να περνάτε πάντα καλά και να μην ξεχνάτε. Ψυχραιμία, παιδιά. Πάνω απ' όλα, ψυχραιμία.

Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Ακούτε το ραδιοπούλι. Ο Δημήτρης Θεολόγου στην παρέα σας μέχρι και τις 9 με τα ηχοτρόπια. Τραγούδια της βροχής και της νύχτας σήμερα. Υπάρχει και η ατμόσφαιρα.

Από τα πιο ωραία τραγούδια των Doors, Riders on the Storm, επιστρέφουμε στη γειτονιά μας. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι του Αντώνη Βαρδί και του Πάνου Φαλάρα από το 1978. Σε ένα πολυσυλλεκτικό δίσκο του Βασίλη Παπακοσταντίνου,

Οι βροχερές νύχτες κουβαλάνε μια μελαγχολία, όπως και να το κάνουμε. Θα πάμε 6 χρόνια πίσω. Ο Γιάννης Πανός γράφει για την Δήμητρα Γαλάνη σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Η βροχή από το χαμόγελο της Τζοκόντας του Μάνου Χατζηδάκη, ένας από τους καλύτερους ορχιστρικούς δίσκους που έχουμε στην παρακαταθήκη μας. Θα μείνουμε όμως στο Μάνου Χατζηδάκη και στο μεγάλο ερωτικό. Ο Μάνος Χατζηδάκης μελοποιεί Οδυσσέα Ηλίτη και ο Δημήτρης Ψαριανός αποδίδει και εκτελεί το τραγούδι εξαιρετικά.

Και από την ποίηση του Οδυσσέα Ηλίτη στην ποίηση του Τάσου Λιβαδίτη. Αυτή τη φορά με ένα τραγούδι του Μίκη.

Τα τραγούδια των ποιητών αφήσαν ισχυρό αποτύπωμα και για τη συνέχεια ένα τραγούδι του Art Carfagel.

Ήταν ο Art Garfunkel στο Crying in the Rain, ένα τραγούδι των Everly Brothers από το παρελθόν, από τη δεκαετία του 60. Επιστρέφουμε στη γειτονιά μας με ένα τραγούδι του Χρήστου Θηβαίου. Άλλο ένα για τη βροχή, η οποία είναι πολύ τραγουδισμένη τελικά. Καλησπέρα σε όλους.

Ακούτε το ραδιοπούλι αυτή την βροχερή νύχτα στην παρέα σας και τις μουσικές επιλογές ο Δημήτρης Θεολόγου. Και αν θέλετε να πούμε κανένα δυο κουβέντες, υπάρχει και το live chat του σταθμού που εκεί η παρέα συνομιλεί. Για τη βροχή έχουν γράψει και οι active member.

0: Ανώ και με βροχή να μου ανοίγει.
1: Χίλιο τραγούδι στη βροχή μου πλάτα πιάνω. Τέτοιες στιγμές είναι αντάδειφρον η μάδα μου. Έτσι βοηθάμε κι απόψε να τη βγάλω. Μου φέρνω θύμησες ξανά απ' τη φρεσκάδα μου. Χίλιο τραγούδι στη βροχή μου κάνε σώμα. Τα χαμένα όνειρά μας με τους γκρίζους ουράνους κάτω απόψε. Η νύχτα έχει στόμα και σε σκιά μου. Βάλ' το τα βρέχει να τα ακού.

Είναι τραγούδι στη βροχή μου, πράτα κι άλλο. Τέτοια στιγμή συναντά τη φρόνη μάδα μου. Έτσι βοηθάμε κι απόψε να τη βγάλω. Που φέρνω θύμησης ξανά από τη φρασκάδα μου. Είναι τραγούδι στη βροχή μου, κάνε σώμα. Τα χαμένα όνειρά μας με τους γκρίζους ουρανούς. Κάντω απόψε, η νύχτα έχει στόμα. Και στη σκιά μου, βάλτο τα βρέχει να τα ακούς.

Πίσω στο χρόνο θα μείνουμε στη γειτονιά μας. 1980, ο Χατζηνάσιος μελοποιεί Κώστα Τρυπολίτη. Και η Τάνια Σανακλείδου μας πάει σε ένα μπαρ και στα κόκκινα φώτα του

0: φώτα του μπαρ.
1: Εμείς κρατάμε ανοιχτά τα φώτα του μπαρ και κάθε φορά που υπάρχει αυτή η ατμόσφαιρα, εγώ σκέφτομαι αυτό το τραγούδι και τη φωνή του Θείου Βάνου.

Ένα από τα αγαπημένα βροχερά τραγούδια είναι αυτό, το τραγούδι του Χωσέ Φελισιάνο, το Rain. Θα γυρίσουμε όμως στη γειτονιά μας. Άλλο ένα αγαπημένο από το βαθύ παρελθόν.

0: και από τις μουσικές και τους στίχους του Νιόνιου στη μουσική του Θάνου Μικρούτσικου. Και τους στίχους του Μάνου Ελευθερίου.
1: Με πέτσινη ρεμπούμπλικα και μαύρη καμπαρντίνα

γυάλινα τα πόδια σου και κρίσταλα καπνίζεις. Με χιόνι τα παπούτσια σου και χιόνι το πάλτο. Τη στάχτη του τσιγάρου σου στα χέρια μου αγγίζεις. Μα εγώ μετρώ τι μου ζητάς και πόσα σου χρωστώ.

0: Μια βαθιά υπόκληση στη μουσική του Θάνου Μικρούτσικου και τους στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Θα γυρίσουμε πίσω στο χρόνο 1985. Γιάννης Πανός, Τάκης Καρνάτσος και «Κάθε φορά που θα έρθεις βρέχει».
1: Κάθε φορά.
0: Όλα αυτά λίγο πριν τις 9.

0: βρέχει, δεν βρέχει.
1: Με τη φωνή της Τάνιας θα κλείσουμε αυτό το σημερινό αφιέρωμα στα τραγούδια της βροχής και της νύχτας. Ο Δημήτρης Θεολόγου ήταν στην παρέα σας. Ραδιοπούλη ακούτε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Ο Θανάης Κρεμασμένος έρχεται με τις δικές του μουσικές αποσκευές. Καλό σας βράδυ.

0: Memories, μια εκπομπή που μας θυμίζει ή και μας γνωρίζει υπέροχα τραγούδια από άλλες δεκαετίες, από τα χρόνια της αθότητας, με τον Λεωνίδα, κάθε Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο Radio Man.
1: Καλησπέρα στις φίλες και τους φίλους του αγαπημένου μας ραδιοφώνου του Radio Bird. Είμαι ο Λεωνίδας Κατσανός και από σήμερα και κάθε Τετάρτη θα είμαι και εγώ στους συνεργάτες του σταθμού. Στις 9 το βράδυ θα σας κρατάω συντροφιά με τραγούδια που αγαπώ ιδιαίτερα και που ελπίζω να σας αρέσουν. Σήμερα διάλεξα τραγούδια που αναφέρονται σε λουλούδια. Ξεκινάμε με Scott McKenzie, Drop Kick Murphys, Simon & Garfunkel και Bobby Darin.

Σε έναν κόσμο που μοιάζει χαοτικός, τα λουλούδια στέκονται ως διαρκή σύμβολα της ελπίδας, της αρμονίας και των μεγαλειωδών θαυμάτων της φύσης. Συνεχίζουμε και ακούμε Λιν Άντερσον, Ζιλμπέρ Μπεκό, Μπεν Έκινγκ και Αντρέα Μποτσέλη.

0: Ladies and gentlemen, Veronica Berti.
1: Αν η ζωή μας είναι λουλούδι, οι αναμνήσεις μας είναι το άρωμά του. Συνεχίζουμε με Delvais, τη μουσική από την ταινία «Η μελωδία της ευτυχίας», Joan Baez, Jefferson Airplane.

Στη χαρά ή στη λύπη, τα λουλούδια είναι οι σταθεροί μας φίλοι. Συνεχίζουμε με Buena Vista Social Club, Tom Jones, το Βάλς των Λουλουδιών και Grass Roots.

Συνεχίζουμε και τελειώνουμε με Σέρζιο Ντρίγκο, Σιλ και Τζον Μιγιάκη. Εύχομαι να σας άρεσαν τα τραγούδια που διάλεξα και ελπίζω να σας δω ξανά στις εκπομπές μου. Καλό βράδυ, ο φίλος σας Λεωνίδας.

με τη μουσική ταξιδεύουμε στο χώρο και στο χρόνο. Η διαδρομή αυτή είναι μαγική και μαγεμένη.

και ξεκινά αμέσως τώρα από τη διαδικτυακή συχνότητα του Radio Bird. Οδηγός, η Ευδοκία Δαβιτίδου.

Ο Όλιβερ Φράτε, γερμανός συνθέτης και μουσικός παραγωγός, συνδυάζει το νεοκλασικό πιάνο με ambient ηλεκτρονικά στοιχεία, ενώ σχεδιάζει ο ίδιος τα μινιμαλιστικά εξώφυλλα των δίσκων του, αφού είναι και γραφίστας. Όλο το άλμπουμ, The Corner Cafe, μεταφέρει τη μελαγχολική ήρεμη και ζεστή ατμόσφαιρα ενός καταφυγίου μέσα στην πόλη. Είναι η μουσική που θα άκουγε κανείς πίνοντας ένα ζεστό καφέ, κοιτάζοντας τη βροχή ή τους περαστικούς έξω από το τζάμι. Το κομμάτι είναι μια καθαρά ορχιστρική σύνθεση. Το μελαγχολικό πιάνο βρίσκεται σε πρώτο πλάνο και σταδιακά αγκαλιάζεται από ατμοσφαιρικά συνθεσάιζερ και απαλά έγχορδα, μεταφέροντας μια αίσθηση γλυκιάς νοσταλγίας και εσωτερικής ηρεμίας. Ο Φράτε γράφει τη μουσική του στο προσωπικό του στούντιο στη Γερμανία και ασχολείται πολύ με τη μουσική επένδυση ταινιών, γεγονός που δίνει στο κομμάτι ένα έντονα αφηγηματικό κινηματογραφικό χαρακτήρα παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν στίχοι. Ακούμε Broken.

Από το μινιμαλιστικό πιάνο του σήμερα περνάμε σε ένα σπουδαίο νοσταλγικό ντουέτο από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Ο θρύλος Neil Diamond συναντά τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή της Kim Carnes. Η ιστορία λέει ότι εκείνη πέρασε απλά για να πει ένα γεια στο στούντιο και εκείνος την κλείδωσε μέσα μέχρι να τραγουδήσουν μαζί. Το τραγούδι συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ του Lovescape το 1991 και γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Αποτέλεσμα, ένας ύμνος για όσους ζουν ακόμα στις αναμνήσεις του χτες. Hooked on the memory of you.

Το τραγούδι που ακολουθεί είναι διασκευή, αρχικά γραμμένο από έναν από τους μεγαλύτερους τραγουδοποιούς των τελευταίων 35 χρόνων, με μεγάλες και διαχρονικές επιτυχίες, τον Billy Steinberg, ο οποίος κυκλοφόρησε το κομμάτι μαζί με τον Tom Kelly το 1983. Τότε όμως πέρασε εντελώς απαρατήρητο. 4 χρόνια μετά, οι αδελφές Ann και Nancy Wilson του συγκροτήματος Heart το άκουσαν, το αγάπησαν, το άλλαξαν την ενορχήστρωση και το απογείωσαν, κάνοντάς το νούμερο 1 σε όλο τον κόσμο. Το άλμπουμ Bad Animals του 1987, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το τραγούδι, υπήρξε ένας τεράστιος θρίαμβος για το συγκρότημα, καθώς τους χάρισε υποψηφιότητες για βραβεία Grammy και δραίωσε τη θέση τους στο πάνθεον της δεκαετίας του 80, συνδυάζοντας τη hard rock ενέργεια με την pop αισθητική της εποχής. Ακούμε Alone.

Το επόμενο κομμάτι είναι ένας από τους μεγαλύτερους και πιο αναγνωρίσιμους κοινωνικούς ύμνους στην ιστορία της παγκόσμιας pop-rock σκηνής και κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1989 ως το πρώτο single από το άκρως επιτυχημένο τέταρτο προσωπικό άλμπουμ του Phil Collins με τίτλο Bad Seriously. Περπατώντας στους δρόμους της Ουάσιγκτον, ο Collins παρατήρησε τον τεράστιο αριθμό των άστεγων που ζούσαν στο κρύο, ακριβώς δίπλα από τα κτίρια της πολιτικής εξουσίας. Στα δεύτερα φωνητικά του ρεφρέν δεν ακούγεται μόνο ο Phil Collins. Συμμετέχει ένας άλλος τεράστιος θρύλος της rock, ο David Crosby, προσθέτοντας μια μοναδική ζεστή αρμονία στο τραγούδι. Το τραγούδι έγινε νούμερο 1 σε όλο τον κόσμο και χάρισε στο Phil Collins το βραβείο Grammy για το τραγούδι της χρονιάς το 1991. Μάλιστα, το άλμπουμ ήταν τόσο δημοφιλές που έγινε το single με τις περισσότερες πωλήσεις για ολόκληρη τη δεκαετία του 90 στη Μεγάλη Βρετανία.

Αφήνουμε πίσω μας τις σκοτεινές γωνιές των μεγαλοπόλεων και μεταφερόμαστε νοερά στη δυτική ακτή της Φλόριντα, εκεί όπου οι λευκές αμμουδιές συναντούν το κόλπο του Μεξικού και ο ήλιος δύει με το πιο γλυκό τρόπο. Είναι το ιδανικό soundtrack για μια χαλαρή νυχτερινή οδήγηση γεμάτη μελωδικές κιθάρες και φθινοπορεινή γαλήνη. Κλείστε τα μάτια και απολαύστε τον ήλιο της Σαραζότα. The Grouper Cheeks και Sarasota Sun.

Το Careless Whisper κυκλοφόρησε το 1984 από τον George Michael και τον Andrew Ridgeley τον WOM και η ιστορία λέει πως ο George Michael απέρριψε 10 διαφορετικούς σαξοφωνίστες στο στούντιο πριν καταλήξει στο Steve Gregory επειδή κανείς δεν μπορούσε να βγάλει με το σαξόφωνο το παράπονο που είχε ο δημιουργός στο μυαλό του. Ο Beck Ashford πήρε αυτή την κλασική πλέον επιτυχία της δεκαετίας του 80 και τη διασκέβασε αφαιρώντας το σαξόφωνο και προσθέτοντας ηλεκτρικές κιθάρες.

Πάμε πίσω στο 2002, τότε που ο Bryan Adams έντυσε μουσικά την υπέροχη κινηματογραφική ιστορία Spirit, το Άγριο Άλογο, γράφοντας έναν ύμνο για την ελευθερία και την περηφάνεια. Αυτό που ακούμε όμως σήμερα είναι η classic εκδοχή του, μια ειδική επανεκτέλεση που κυκλοφόρησε πρόσφατα, όπου οι κιθάρες και τα τύμπανα έχουν έναν ακόμη πιο γεμάτο στιβαρό ήχο. Ένα κομμάτι υπόσχεση ότι όσες καταιγίδες και αν περάσουμε, στο τέλος θα είμαστε εδώ, όρθιοι και έτοιμοι για μια νέα αρχή. Here I am.

0: This is me.
1: Πάμε να ακούσουμε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και διαχρονικά τραγούδια του παγκόσμιου πενταγράμμου, γραμμένο πίσω στο 1971 από τους Creedence Clearwater Revival. Ο δημιουργός του, John Fogerty, αποκάλυψε ότι η περίφημη βροχή που πέφτει σε μια ηλιόλουστη μέρα, αυτό που γράφει, που λέει το τραγούδι μέσα, ήταν μια μεταφορά για την κρίση του συγκροτήματος, την απόλυτη ακμή της δόξας τους, εκείνοι ένιωθαν βαθιά δυστυχισμένοι. Στη διασκευή του σήμερα, το project των Driven of the Deep παίρνει αυτό τον country rock ύμνο, του αφαιρεί την pop ελαφρότητα και του δίνει μια ολοκένουργια blues rock ψυχή. Have you ever

0: Επιστρέφουμε σε ελληνικά μονοπάτια, αλλά με ένα έντονο μεσογειακό αέρα που κρύβει μια όμορφη ιστορία. Πάμε πίσω στο 1971 και πάλι, στην Ιταλία όμως αυτή τη φορά, ο σπουδαίος Λούτσιο Μπατίστη κυκλοφορεί το La Canzone del Sole, ένα κομμάτι που έμελε να γίνει ο απόλυτος ύμνος των Ιταλικών καλοκαιριών και το πρώτο τραγούδι που μάθαινε κάθε κιθαρίστας που έπαιζε κιθάρα στην Αμμουδιά. Πολλά χρόνια μετά, το 2004, οι δικοί μας Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, Διονύση Τσακνής και Φίλιππος Πλιάτσικας παίρνουν αυτή τη μελωδία και με ελληνικούς στίχους του Γιάννη Μαύρου τη μεταμορφώνουν σε ένα δικό μας ηλεκτρικό ροκ παράπονο. Συνεφιασμένε μου ουρανέ.
1: Περνάς μπροστά μου η άβρα σου με κυκλώνει, με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μουν στο κορμάκι σου ζώνει, στο τραγουδάκι.

Όσο με διώχνεις άλλο τόσο με επισμώνεις κι ας με τελειώνεις στο τερέν. Θα θέλα να μου να παλτώ να μην κρυώνεις, να σου ξορκίσω

Άμα να ανοίξουμε τις πόρτες σε ένα συγκρότημα από τη Φλόριντα που ξεκίνησε από ένα γκαράζ και κατάφερε να κατακτήσει τον κόσμο μέσα από το διαδίκτυο. Τα τρία αδέρφια που αποτελούν τους Boys Avenue παίρνουν τον ερωτικό ύμνο του Lionel Richie από το 1984, αφαιρούν τα synthesizer της δεκαετίας του 80 και με μια ακουστική κιθάρα, ένα πιάνο και μια βελούδινη ερμηνεία μας θυμίζουν τι σημαίνει να είσαι απόλυτα ολοκληρωτικά δοσμένος σε έναν άνθρωπο. Stuck on you.

Από την τρυφερή ακουστική εξομολόγηση των Boys Avenue επιστρέφουμε στην εγχώρια σκηνή με έναν από τους πιο ξεχωριστούς δημιουργούς της γενιάς του. Κρατάμε το μελωδικό ήχο της ακουστικής κιθάρας αλλά ανεβάζουμε ελαφρώς το ρυθμό. Ο Γιώργος Ρους, ένας τραγουδοποιός με σπάνια αυθεντική ματιά, μας χαρίζει ένα κομμάτι γεμάτο φως και ελευθερία. Μια ιστορία για τους ανθρώπους που επιλέγουν να ζουν έξω από καλούπια και να ανθίζουν εκεί που δεν το περιμένεις, με το δικό τους μοναδικό τρόπο. Λουλούδι του δρόμου.

Από το ελεύθερο και φωτεινό λουλούδι του δρόμου, του Γιώργου Ρούς, πάμε σε ένα από τα πιο σημαντικά, βαθιά και αναγνωρίσιμα κεφάλαια της παγκόσμιας soul σκηνής. Πάμε πίσω στο 1961, τότε που ο Ben King πήρε ένα παλιό θρησκευτικό ύμνο και το μετέτρεψε σε ένα διαχρονικό σύμβολο για τη φιλία και την αφοσίωση. Σήμερα ο σπουδαίος Seal παίρνει αυτό το μυθικό κομμάτι και με τη συνοδεία μιας ολόκληρης συμφωνικής ορχήστρας και τη δική του βελούδινη και βραχνή ερμηνεία, του δίνει μια απίστευτα γεμάτη και ζεστή ενέργεια. Ό,τι και συμβεί μέσα στη νύχτα, αρκεί να έχουμε ανθρώπους να σταθούν πλάι μας.

Πάμε πίσω στο Σεπτέμβριο του 1992. Ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίγας κυκλοφορούν ένα δίσκο σταθμό και μέσα του κρύβουν ένα συγκλονιστικό φόρο τιμής στον πρίγκιπα της ελληνικής ροκ σκηνής, τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Μια ιστορία για κάθε άνθρωπο που προσπαθεί να ισορροπήσει στον τεντωμένο σκηνή της ύπαρξής του. Η δημοσιά του σκηνοβάτη.

0: Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο.
1: Έλα τώρα.
0: Ναι, αλήθεια σου λέω, σου μιλάω σοβαρά.
1: Καλά, και πώς γίνεται, από μόνο του?
0: Σαν από μόνο του, αυτό είναι το έργο του τραγουδιού και αυτός είναι ο προορισμός του.
2: Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες του Radio Bird, που κελαϊδάει σε όλον τον κόσμο, καλησπέρα. Είμαι η Έγλη. Είμαστε πάλι μαζί σήμερα Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου, για μια ώρα, ως τα μεσάνυχτα. Απόψε είναι επιθυμία μου να τραγουδήσω τη λιακάδα της καρδιάς, τη λιακάδα της ζωής. Εδώ δες, οι τσέπες μου είναι γεμάτες λιακάδα, άρα μπορώ να ταξιδέψω, να πάω μακριά, σε μέρη μυστικά.

Ζωγραφίζω τη λιακάδα. Αν βρέξει, ζωγραφίζω την ομπρέλα. Σχεδιάζω ταξίδια. Αυτή η ζωγραφιά, αυτή η ακουαρέλα, γίνεται τώρα πηξίδα. Μεταξιδεύει στο μέλλον που σχεδίασα.

οικίαντα μόνο ανθρώπους που κρατούν λιακάδα για τους άλλους. Φίλους, συνοδοιπόρους, αγαπημένους. Εκεί σμίγω με εκείνον που είμαι ο ήλιος του.

υπόσχεται τα χείλη του, περιμένει όλη μέρα. Περιμένει το λευκό φεγγάρι, τον λευκό ουρανό. Περιμένει τη λιακάδα της νύχτας να με φιλήσει, να μου παραδοθεί, να με πάρει ταξίδι.

όλο το φως του μετά τη βροχή, ένας ήλιος ολόλαμπρος, τα μάτια του φως, τα μάτια του χαρά, τα μάτια του δύναμη, το βλέμμα του, η δύναμή μου.

Στο πρωινό φως γεμίζει τα μάτια σου. Όποια ώρα κι αν λέει το ρολόι ή οι σκιές της πόλης, εσύ βλέπεις στα μάτια μου να φεγγίζει η έκπληξη.

Είναι έκπληξη να βλέπω ότι παντού υπάρχει χαρά. Πάντα υπάρχει χαρά. Καθώς ζω τη στιγμή, αφήνω την άβρα της ζωής να φυσήξει στην ψυχή μου πνοή. Ειρήνη στο νου, ελευθερία στην καρδιά.

από τις εκδόσεις Εύχριστος. Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο. Βιβλίο πρώτο ήταν ένα χαϊκού. Σελίδα 77. Αστέρια με κοιτάζουν. Διαβάζω. Θυμάμαι από τον πατέρα. Καλοκαιριάτικο βράδυ στην αυλή. Ήμουν πολύ μικρή. Βλέπεις. Είναι τεράστιος ο ωκεανός των ουρανών. Βλέπεις πόσα πολλά αστέρια κολυμπούν εκεί και σε κοιτάζουν απόψε. Με θυμάμαι να μένω άφωνη. Εμένα κοιτάζουν. Με θυμάμαι να βλέπω τον πατέρα να φυσά ψηλά τον καπνό του τσιγάρου του, μιλώντας με τους ουρανούς. Εμένα κοιτάζουν.

πιο πολύ από τον ήλιο λάμπει, πιο λαμπρή από τον ήλιο γίνεται, πιο λαμπερά από τον ήλιο φωτίζει η καρδιά μου, η βαπτισμένη μες τον έρωτά σου.

Ο ήλιος φυλά τη θάλασσα, εγώ αγγίζω τα χείλη του ερωμένου μου. Έχω γίνει η καπετάνισσα του εαυτού μου, της ζωής, του κόσμου.

Μυρίζει ανάμνηση, μυρίζει κάψα μεσημέρι. Το χώμα αχνίζει, το κορμί μου με θυμάται. Στη χρυσή πλαγιά, παιδί, να κρύβομαι μες στα σπαρτά. Την ιερή ώρα που οι μεγάλοι να νουρίζονταν πλάι στο ρέμα, κάτω από τα πλατάνια.

ξυπνώ από την ονειροπόληση, γεμίζω μια βαθιά ανάσα φως, μια ευπνοή χρυσάφι του ουρανού, αρχίζω να πλησιάζω τον ωραίο ερωτά σου.

Είναι ωραία εδώ, μες στην ποικιλία των χρωμάτων, των τραγουδιών, των ανθρώπων. Καθένας έχει τη θέση του μες στην αγκάλι του ουρανού.

Φίλοι και φίλες, συνεχίστε να ακούτε διαλεκτή μουσική από το Radio Bird που κελαϊδάει σε όλον τον κόσμο. Θυμηθείτε να ακούσετε αυτή την εκπομπή σε επανάληψη την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι. Θα είμαστε πάλι εδώ μαζί την άλλη Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου, μια ώρα πριν τα μεσάνυχτα. Μέχρι τότε, μιλάμε με ηλιόλουστες λέξεις, διότι το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο.